0: הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי שזה מאוחר מדי, אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט, בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת, כל עוד אני חי, ליבי יהיה שלך. זה היה השיר של יאניס פלוטרכוס. ואנחנו נמשיך, איפרחו.
1: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα, δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είχα συσ...

0: Άντε με το χρέο φάχαια.
1: Φοβάμαι πως
0: εδώ ο Φίσερ Μπιτσού είμαι.
1: Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Για την αλήθεια μέσα.
0: Δεν αυτό δεν είναι σύγλια ακόμα.
1: Φοβάμαι πως
0: μπορούμε να μην τσταρέφετε ραντιοτμάς.

και εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο

φεύγεις δυστυχώς, στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: κρυάσου.
1: Βασίλη, δεν μου βαίνει, μου κοιτάς γαμ λετόρα κατάν. Άι λετόρα. Τένα νουρικόντε. Άι δευραμικό. איך אומרים, החינוך מתחיל מהבית, אברמיקו.
0: ίσως ποτέ σου δε μ' αγάπησες, ήθελα να ξέρω.

Άντε και να μουνά. Βενεζέλο, δεν μου κοιτάς τα χόρλι κοένα η καρά σελάνο. Απ' τη χωθώ μάνα μουνά.

Πότε θα θέλω να πιω. Δεν ήθελε με τη ρίσμα δροσμά δεν είμαι. Ότω το έχω τμήμ σιλούγ. Αέρα πένει μου τσελιστότ. Βεκλώνω ριζικό. Άιντε γαλίδι μας. Άιντε ρίδους.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε.
1: Άνοιξε.
0: Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου.
1: Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου. Ο παραστραφημένος.
0: Αινέστερος καθαντζητής.

μάτια που αγαπάω. Άιντε κουστε τέλει, πολύ πάνω, Βασίμα Ντουβάλα. Να, σιχά. Μην περιμένεις πια, άι το χατήλι.

0: που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε, λέω, λεβαίνει. Κόλα μα θα γίνει, εγώ θέλω λίγο τραδιοδβάσκεν. Λέω, λεβαίνει.

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Ευχαριστώ, Βλεσοβάβη.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσε.
1: Κολκαχαρμπέ αυτοτι.
0: Μου πάνε πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε, σαγάτησε τα δίσκια μου, λέει.
0: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
1: Σε έφαγατε το τίμα, χαβερίν.
0: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκες, στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκες.
1: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ
1: με αγαπούσες.

σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

Πάνω στο Βατραλή, Θελάτος. Ω, γιο, Βασίλης Καράς, ישיר לכם את ליפאמה.

Έτσι το δεύτερο μου γαμώτη αγώνε. Πες μου ότι Κρίσης Ακριβίτης. Αν είναι αυτός ο μαγαζέας.

Άιντε, έσου μπαίνει. Άιντε, Λεωνίδης Βόλης, σαν τους Βουλγάρους.

0: μου σε σποφιά, μη στο στην καρδιά, δεν αντέχω πια.
1: Γλυκά μου και φως μου,
0: να φίλεις σου δώσμο. Μην με τυρανάς, πες πως μ' αγαπάς, αχ και με πονάς.

Yes, το σωσί. Αν είμαι σμιέλα εγώ το. Αν του τα ρισλάχλει εδώ. Είναι ο Δεχάτσελο.

0: נחזור לקצב שלנו. יאניס פיוס עשה לנו את נחתה. היי במאיה.
1: Σου το έχω πει πολλές φορές πως οι δικές μας οι στιγμές χάνονται μες στη μοναξιά τώρα που είσαι μακριά.
0: Μπέλα άκουα υγεία.
1: Το έχω πει πολλές
0: φορές.

Πώς θέλω να πω, Εδε Νικολόπουλος Χρήστος. Ήτι Χασάπικο ήτι Ήρθε η Θεανάκ. Έσου Αλίνα. Άιντε Γκυζέλ.